Εργεί δεν είναι το μου ελεύθερο στο μπορεί να είναι. Αμέσω να μπορεί να το γυρίσει και να το γυρίσει και να το γυρίσει και να το γυρίσει και να το I'm not going to be able to do it.